Het horen die van de kaststadsmoes, we zien een ouder nog te komen bij de film. Καλημέρα, Πέρθ, πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στο εβδομαδιαίο αντικειμενικό ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα την Ελληνική Ώρα, Ελληνική Φωνή Δυτικής Αυστραλίας με την εκπομπή Ρυθμός Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια. Μαζί σας και πάλι σήμερα ζωντανά στον αέρα η δημοσιογράφος Νίκη Αναποστάκη για ένα ευχάριστο διωρό. Το πρόγραμμά μου μεταδίδεται ζωντανά στον αέρα παγκοσμίως κάθε Κυριακή μεσημέρι από τις 2 έως τις 4 μετά μεσημβρίας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού 88,5 FM στους 88,5 μεγάκυκλους στα FM στέρεο. Την ενημερωτική, αντικειμενική, ψυχαγωγική εκπομπή Ρυθμός Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια παρουσιάζει, συντονίζει και επιμελεί η Νίκη Αναγνωστάκη. Διακριτικές σχέσεις παγκοσμίου ρεπερτορίου στο ρυθμό Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια θα ακούσεις τα αραιότερα τραγούδια όλων των εποχών, αρχίζοντας από το χθες και φτάνοντας το σήμερα. Κυριακή λοιπόν και 2 Αυγούστου του 2016. Στο πρόγραμμά μου σήμερα, καλή μου φίλη, θα έχω για εσάς ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο, επιθυμίες και αφιερώσεις, παρικιακά ποδοσφαιρικά νέα. Συνάλλαγμα, πρόγνωση του καιρού, θα διεξάγουμε το διαγωνισμό μας με τα περίφημα κρασιά και σαπάνια στις Μπαρός Αβέλη και θα ακουστούν χαρούμενες λαϊκές επιτυχίες διαλεγμένες από τη δισκοθήκη μας. Τηλέφωνο εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-188. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450-458-862. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί Άριο. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Παπαδοπάριος λοιπόν. Εγώ όμως να πάω εκεί στο Βίλα Ελλάς του συμπάρικος μας να τους ευχηθώ για ωραία σήμερα και ημέρα και με μία μεγάλη καλημέρα με την αγάπη μου και πάντα τις σκέψεις μου εκεί πέρα στους συμπάρικους που μας ακούν. Επίσης στα νοσοκομεία ιδρύματα που υπάρχουν εκεί οι συμπάρικοι μας τους εύχομαι καλή ανάρρωση, κουράγιο και υπομονή. Καλωσορίζω τους φίλους μας που μόλις πήγαν στη συχνότητά μας και τους εύχομαι να περάσουν ένα όμορφο διόρο και πάλι σήμερα μαζί μας. Όμως δεν θα παραλείψω σήμερα να καλωσορίσω και να στείλω μια καλημέρα στους φίλους μας σε ένα ωραίο ζευγάρι που μας ακούν. Ο σύζυγος είναι Αυστραλός και η σύζυγος είναι από την Ιταλία και πάντα μας ακούν. So I have to say good morning to lovely Loretta and to dive men that listen to us on Sundays that like the air program. So yes, us, for you, Loretta, and dive men, I will play something nice with Martin. Also, I will play a nice Greek song for you, as you like my music. Enjoy it, Lupin. Bon.

Όποτες λοιπόν έχουμε αφιέρωση, να ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς τον άγνωστο που πάντα μου στέλνει τα τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, και αυτή τη φορά είναι για τα γενέθλια μου, μου λέει, και μου έχετε χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια μέρα εύχομαι να σε γνωρίσουμε.

περάσουμε και πάμε στην Κίνη, Αφρική. Εκεί στους φίλους μας, τον Χρήστο και την Τέμπη, να πούμε μια ωραία καλημέρα. Καλημέρα σας, πώς είστε? Από εδώ, από την εκπομπή μας και την ωραία Αυστραλία, σας στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Να είστε καλά.

Ακούτε την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό. VCA 88,5 FM. Μαζί σας και πάλι σήμερα είναι και αναγνωστά και για ένα όμορφο διωρό. Μείνετε μαζί μας. Τηλέφωνο εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-1088. 08-92-97-1088. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450-458-862. 0450-458-862. Και λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Μείνετε μαζί μας.

0: It's your community. It's your variety radio. It's 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 FM. More of your favourites just in a moment.
2: Whoa, that's not going to buff out.
3: Suburban Smash Repairs specialise in restoring all vehicles to their original condition after accidents or collisions, producing high-quality work with their 25 years of experience. Located at 11 ComServe Loop, Ellenbrook, visit the team at Suburban Smash Repairs for a free quote today, or you can contact them on 9297 2777. That's 9297 2777. Suburban Smash Repairs, proud sponsors of 88.5 FM.
4: Your local IGA stores located in Woodlake Village, Ellenbrook, Stratton, Maddington and Caulfield Fresh IGA in Gosnells are proud sponsors of 88.5 FM. We are locally owned family stores and we pride ourselves on bringing you fresh for less and the lowest prices just for you. IGA Woodlake Village, Ellenbrook, Stratton, Maddington and Caulfield Fresh IGA in Gosnells, fresh for less and proud sponsors of your local community radio station, 88.5 FM.
5: Battery World Ellenbrook is now open. From cars and 4x4s to marine, motorbike, camping and more, we've got you covered. Visit us for the largest range of quality car batteries, as well as free car battery testing and fitment. We can even come to you, making life easier and keeping you charged wherever you go. Our friendly, expert team is here to help. Visit your new local battery experts at Battery World Ellenbrook today.
6: Station sponsor.
7: When someone you love passes, what matters most is having someone who truly understands. I'm Alistair Live from Simplicity Funerals and a proud sponsor of 88.5 FM. I live locally. This is my community. I'm a neighbour, a friend and a guiding hand when it's needed most. With compassion, care and quiet strength, I support local families through their most difficult moments. Because when you need someone you can trust, it's comforting to know help is close to home. I'm Alistair Lyon, part of your community, here to offer comfort through simplicity. At Simplicity Funerals, we believe that during life's hardest moments, keeping things simple is often the most caring things that we can do. You can call me locally on 6393 7388, or you can go to simplicityfunerals.com.au.
8: On Point Uniforms is your locally owned one-stop shop for all your uniforms, merchandise and signage needs. Located at Unit 1, Number 5, Tesla Link, Wangara, On Point specialises in workwear, merchandise, signage, hats and t-shirts and any other promotional items you may need. So give the team at On Point a call on 9302 1526. On Point Uniforms, proud sponsors of 88.5 FM.
9: You're listening to the Greek Hellenic Show with Nikki on 88.5 FM. Oppa!
10: Και λοιπόν, πολλά μηνύματα έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κοινό έξω. Να είστε καλά. Λοιπόν, ας περάσουμε και στο σαν σήμερα. Και τώρα λοιπόν πάμε μαζί να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα των τωρινών και περασμένων αιώνων που συνέβησαν κατά το παρελθόν της ιστορίας, σαν σήμερα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μια καθημερινή περίηση σε γεγονότα και ανθρώπινα επιτεύγματα που συγκλώνησαν, επηρέασαν και σημάδεψαν την ημέρα της ανθρωπότητας, γιατί κάθε ημέρα έχει τη δική της ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν, 2 Αυγούστου του 2000. 26, ρίχνουμε μια ματιά στην ιστορία του τόπου και σημαντικά πρόσωπα που έμεναν στην ιστορία που καταγράφηκαν στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Και λέμε λοιπόν, καλοί μου φίλοι, τη χρονιά του 1934, σαν σήμερα, ο Αδόλφος Χίτλα γίνεται φιούρα της Γερμανίας. Το 1939 ο Άινσταν γράφει στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρούσβελ, ότι η ατομική βόμβα είναι πραγματοποιήσιμη. Το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δηλώνουν στον ΟΕ ότι θα σταματήσουν τις πωλήσεις όπλων στη Νότια Αφρική. Το 1980 το χειρότερο λουτρό αίματος των μεταπολεμικών χρόνων στην Ευρώπη λαμβάνει η χώρα στο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της ιταλικής πόλης Μπολόνια, όταν ακροδεξιά οργάνωση τοποθετεί εκρηκτικό μηχανισμό. Τραγικός απολογισμός με 83 νεκρούς και 200 τραυματίες. Τη χρονιά του 1985 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 133 νεκροί είναι ο απολογισμός από την συντριβή αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας Delta σε διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντάλλας. Το 1990 στο Ιράκ εισβάλλει και καταλαμβάνει το Κουέτ. Το 1991 στη Βουλγαρία εργάτες προκαλούν διαρροές ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Κοντουζούν σύμφωνα με τις δηλώσεις αξιωματούχων του σταθμού. Το 1953 πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του μεγάλου εργοστασίου δικά μας βεβαίως ηλεκτρισμού στο Αλιβέρι. Και τη χρονιά του 1969 βόμβα ΚΕΑ στον δεύτερο όροφο του Υπουργείου Προεδρίας και στα γραφεία της ΑΔΔΗ. Το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με νομοσχέδιο που εγκρίθηκε διαβόης στη Βουλή καλεί τον πρόεδρο Κλίντον να διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις για την τύχη των 1.619 αγνοωμένων της Κύπρου, ανάμεσά τους οποίους και 5 Αμερικανοί πολίτες. Και το χρονιά του 2002 ένα κυβότιο με 17-45 μιστόλια, 3 τουφέκια G3 και 3 οπλοβόλα X-α και K-α-11 κάνουν φτερά από τη στρατιωτική μονάδα στην ΚΟ με τη μέθοδο του ΡΙΦΙΦΙ. Και να περάσουμε και στις έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο και λέμε λοιπόν ότι το 1955 εφευρίσκεται το Velcro, το γνωστό μας αλλά ελληνικά φερμουάρ όπως λέγεται Chris Kratz. Είναι λίγο παράξενο, αλλά αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, καλή μου φίλε, ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Έως την ερχόμενη εκπομπή μας.

Και λοιπόν να περάσουμε και σε μια ανακοίνωση και λέει, η ανακοίνωση μας λέει ότι την Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026 η Αρχιεπισκοπή διοργανώνει Fundraising Lunch στην αίθουσα του Αγίου Νεκταρίου στο 22 Dainella Drive, Dainella. Τα εισιτήρια τιμώνται $20 για μεγάλους και $10 για παιδιά. Όλοι λοιπόν να πάνε να βοηθήσουμε εκεί, γιατί όπως είπαμε είναι για τον Άγιο Νεκτάριο και χρειάζονται πολλά χρήματα για να διαρκέσει αυτό το καλό έργο που κάνουν για διάφορα κοινωνικά και παροικιακά πράγματα που μας κάνουν. Λοιπόν, όλοι λοιπόν εκεί με τον καιρό. Τώρα ας πούμε, μια που είμαι στο μικρόφωνο, να πάω και για τον καιρό. Το καιρό ή πάνω το συνάλλαγμα. Συνάλλαγμα λοιπόν, σύμφωνα με τις πωλήσεις που μας δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος έναντι του ευρώ, είναι δολάρι Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς 1,12 cents έναντι του ευρώ, λίρα Αγγλίας προς 0,85, British pence, φράγκο Ελβετίας προς 0,91 francs, το γεν Ιαπωνίας προς 185 γεν και δολάριο Αυστραλίας, λίγο πτώση προς 1,58 cents έναντι του ευρώ. Η χρυσή λίρα Αγγλίας κυμαίνεται κοντά στα €765 με συγχωρείτε, για την αγορά και πώληση προς 879 ευρώ. Το μαύρο χρυσό του πετρελαίου Brent αυτή τη στιγμή φαίνεται στα $88 ανά βαρέλι. Και ο καιρός μας λοιπόν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Δυτικής Αυστραλίας της Bureau of Meteorology, στην πόλη μας σήμερα η θερμοκρασία θα εισέλθει στους 19 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα ο καιρός αναμένεται με περιορισμένη ηλιοφάνεια με 80% βροχοπτώσεις τις βραδινές ώρες, 7 έως 7 mm rainfall. Η θερμοκρασία δε θα κυμανθεί από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερή και η Τρίτη με 95% βροχοπτώσεις παρακαλώ τις πρωινές ώρες και πιθανές καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιά η Τετάρτη με 30% πιθανές βροχοπτώσεις και πιθανή ομίχλη τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου και πιθανές βροχοπτώσεις από 70 έως 90% από Πέμπτη έως Σαββάτο θα έχουμε βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτός είναι ο καιρός μας. Δεν θα έχουμε ηλιοφάνειες μερικές ημέρες. Λοιπόν, να ετοιμαστούμε, να βάλουμε τις κουβέρτες μας και τις ηλεκτρικές μας βεβαίως και να είμαστε ζεστοί.

Και λοιπόν, να περάσουμε και στα τοπικά ποδοσφαιρικά νέα Δυτικής Αυστραλίας και λέμε χθες Σάββατο, 1η Αυγούστου του 2026, η Αθηνά αγωνίστηκε εντός έδρας και έφερε νίκη επί της Kingsley West State με το σκορ 2-0. Και στις υπόλοιπες ομάδες τώρα. Νίκη έφερε η Queens επί της Inglewood United με το σκορ 3-1. Η Σκοπιανή ιτήθηκε από την Guelph. Εδώ πέρα. Guelph, Κροάτσια με 2-1. Η Cockburn City έφερε νίκη επί της Joondalup με το σκορ 3-1. Έφερε η Market United, ήταν έφερε η Murdoch United από την Curtin με το σκορ 2-1. Η Mentura ιτήθηκε από την Netherlands με το σκορ 3-0. Η Αθηνά επιβλήθη της Kingsley West State με 2-0, έφερε νίκη. Και θα δούμε εδώ πέρα τι λέει τη βαθμολογία τώρα λοιπόν. Πρώτη η Αθηνά με 45 βαθμούς, δεύτερη η Netherlands με 41, τρίτη η Mentura με 33 βαθμούς, τέταρτη η Joondalup με 32, η Inglewood με 28, η Queens με 27, η Kingsley με 26, η Guelph με 24, η Cockburn City με 22 και η Αθηνά θα αγωνιστεί εντός έδρας το ερχόμενο Σάββατο στις 8 Αυγούστου και θα αντιμετωπίσει την Cockburn City ώρα έναρξης 3 μετά μεσημβρίας. Ευχόμαστε στην ομάδα μας καλή νίκη γιατί πάει πολύ καλά. Ευχόμαστε να ανεβεί στην πρώτη κατηγορία πολύ γρήγορα. Λοιπόν, και εδώ πέρα να δούμε και την πρώτη κατηγορία για την 20η αγωνιστική. Για τα χθεσινά αποτελέσματα, η Ισοπαλία έφεραν η Fremantle City με την Perth Soccer Club με το σκορ 2-2. Η Dainella White Eagles με τους Σκοπιανούς, ο Stirling Lions, ιτήθηκε με 2-1. Η Ισοπαλία έφεραν και η Olympic Kingsway με την Bathgora με 1-1. Πολλές ισοπαλίες βλέπουμε αυτή την εβδομάδα. Η ισοπαλία έφεραν και οι Western Knights με την Perth Glory με άντα 23 με το σκορ 2-2. Στην βαθμολογία τώρα. Πρώτη η Olympic Kingsway με 39 βαθμούς, η Perth Red Star με 38, η Bayswater City με 37, η Fremantle City με 31, η Perth Azzurri με 31, η Σκοπιανή με 24, Stirling Lions of Wales, η Western Knights με 23, η Dainella White Eagles με 20, η Sorrento με 20, η Perth Glory με 17, η Armadale με 17 και τελευταία η Balcata με 15 βαθμούς. Αυτή ήταν η βαθμολογία και τα σκορς.

Και όμως κάπως εδώ, καλή μου φίλη, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω από τις 2 έως και τώρα. Σας κράτησε η συντροφιά στο μικρόφωνο, είναι και ένα γνωστάκι, με ενημέρωση, με ωραία μουσική και τραγούδια. Σας ευχαριστώ για τη δική σας συντροφιά και πάλι σήμερα από καρδιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα μηνύματά σας βεβαίως σας υπερευχαριστώ. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας την άλλη Κυριακή στις 2 μετά μεσημβρίας. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, με χαμόγελα πολλά και καλές κουβέντες. Και σας εύχομαι να έχετε καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και να σας αφήσω με το άγγελμα ψυχής και μας λέει: τελικά η συμπεριφορά είναι αυτή που ομορφαίνει τον πιο άσχημο άνθρωπο και ασχημένη τον πιο όμορφο. Αυτό ήταν το άγγελμα ψυχής απόψε. Για, από μένα λοιπόν την Νίκη Ανακουστάκη. Γεια σας, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Γεια σας.